0: ένα το ίσα του κεσκουέρ που μα θάσα σα κθέο κθέο.
1: Κθέο, έβησε άπει αλλά την μικροφόνη. Κθέο ποτσόια.
0: Σε πω σκόρετε ένα το day hospital πάρσα την ίσα προπουσίμε σε ατού με πρέτ Dr. Julian Dervisha. Πρωτομά κονσούλτα είναι funded προ το πουσίμε σε κουτ κθέμ το μπαϊτή το κονσούλτ. Πρ νιωρίνο σε το πλαστικ σε μπροντά η άβε κθέο να πούν σκό να πουσίμε νούκα κουπτών νιέ φάρκε μπερ. Δώσα μου τον πρόσνη λάζερ.
2: Τι κουπτών. Ας και σπίτι.
0: Του αντί φάσκα μην το σύμπος που έγινε.
1: Και στήκεις εσύ.
0: Από το ξέμ, ποτί δεν κουπτώ σκουέκα.
1: Τα νιπόρα που σήμε βέτε και έχουν προ λάζερ, να πω, προ λουτρόνικα. Εμπόρα λάζερ. Εμπόρα διέσου με κνάγιο.
0: Ας δίμπιε, ας νιγε νουκ. Εκεί πέρα σου ζητήσε το λάζερ, δόμο διέγι, φάρε, φάρε, φάρε.
1: Δεν τάλλες κολλάει να διέλ.
0: Ω, direct.
1: Πας νι προβλέμα.
0: Έφανε τώρα εμένα το The Hospital, ν ρούγα ν δίμπρες. Γίτουρ με φακουλτέτη ν μιξής με Dr. Julian Dervisha. Ν ιωφτώ εμ το σηκώνει δε website ν τούρε. Δε σκόι με With or Without You.